0: Ναι, δεν θα έρθω.
1: Θα πάω.
0: Εντάξει, έχω κάτι. Ο Παναγόρη. Θα σου βάζω. Θα πω

0: Τι να έρθω πάλι με αυτή.
1: Τι είπε.
0: Αυτή τι.
1: Get an update at 10:20 and 4:30 Northeast 31st Street, and you can show us 97. And 4.
0: The phone checks must be.